0: σας υπόγειν εμά είναι η νιγό Mayan FM. Ασούλη.
1: Εν κακενιά, εμά είναι FM. Εν κακενιά, εμά είναι FM. Ο Σύγκολιο Λέσσα. Και ατομάγεν FM.